0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

δροσερή πηγή και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια.

0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: στην άλλη μου ζωή. Θα σε λατρεύω.
1: Και στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να μαθούν.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες

0: τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: και στη δουλειά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
9: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
10: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
10: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Τους 88,5.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στην διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλή κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στην διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλή κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

κουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό

0: 8. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Το μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως. Αποφύγετε τις επεξεργασμένες τροφές και μειώστε τα λίπη, τα ζωικά λευκόματα, τη ζάχαρη και το αλάτι. Πίνετε πολλούς φυσικούς χυμούς φρούτων και λαχανικών και ελαττώστε την κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στη διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλής κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
9: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
10: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
11: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
12: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
13: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην Τρίτη.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
3: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στη διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλής κόσμου ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Η ώρα περνάει καλύτερα συντροφιά με το ραδιόφωνο και τη μουσική, γι' αυτό μείνετε μαζί μας.

0: με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
5: Τελευταία φορά, σενιόρα σου λέει. La última vez. Porque εγώ εδώ πέρα είμαι για να πουλάω. Αν θες και καθάρισμα, θα δίνεις και άλλα λεφτά. Όχι ποδάρο δεκάρες. Θέλω άξιση.
6: Τι?
5: Αυτό που ακούσε, σενιόρα σούλα. Άξιση.
6: Ο Γκέρτι δίπλα ξέρεις πόσα παίρνει. Που θες και άξιση. 60 ευρώ λιγότερα από σένα.
5: Εσύ πέρα, ο Γκέρτι δίπλα είναι από την Αλμπανία. Δεν είναι από την Ουρουγουάη.
6: Και τι πληρώνω δηλαδή εγώ, τα μεταφορικά. Δεν παίρνεις δραχμή.
5: Δραχμή δεν ήθελα έτσι κι αλλιώς. Εύρος θέλω συν 50.
6: Δεν ήταν αν η ώρα σου και γίνεσαι με οξυγόνο. Πήγαινε.
4: Ακούτε Star

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στην διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλή κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com. Stop.

0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι.

0: μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
1: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
2: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
3: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
4: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
5: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
6: Είναι αυτά ρε. Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
7: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Αγουχαούτα!
7: Φτάνει.
4: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στη διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλής κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη

0: Συντονιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περισσότερο ασβέστιο από οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό στοιχείο. Το 99% βρίσκεται στα κόκαλα και τα δόντια. Το άλλο 1% εμπλέκεται στις λειτουργίες του οργανισμού, βοηθώντας το αίμα να πήξει, τους μυς να σφίγγουν και να χαλαρώνουν, τον εγκέφαλο και το σώμα να επικοινωνούν μέσω νευρικών σημάτων. Όταν δεν καταναλώνουμε αρκετό ασβέστιο για να διατηρήσουμε αυτές τις βασικές λειτουργίες, το σώμα κλέβει το μέταλλο αυτό από τα οστά. Και όταν τα οστά χάνουν ασβέστιο, αυξάνεται ο κίνδυνος για οστεοπόρο και κατάγματα. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.
1: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλέον έχει ξεκινήσει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Στη διοχέτευση χρημάτων από συναλλαγές με κάρτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού αντί για ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, βασίζεται το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ΑΔΕ. Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας φαίνεται να εισέρχεται το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης συνδυάζεται πλέον με τη διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους νέους συνταξιούχους του δημοσίου και εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς, αλλά μόνο σε μία αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το έργο αναβάθμισης του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολης Πυθίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πολλή κόσμου, ολοκληρώθηκε η τελετή του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Ξάνθης το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητη. Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
2: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

όπως το άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: δούμε πού θα βγει.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών τραγούδια για γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης

0: έξω στον κήπο έχουμε τον καλύτερο κήπο.
1: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
2: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
3: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
4: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
5: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
5: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Τα μαλλιά σου έχουν επίσης ανάγκη από θρεπτικά συστατικά για να παραμείνουν δυνατά, υγιή και προστατευμένα από το καθημερινό περιβαλλοντικό στρες, όπως η οξύδωση που προκαλείται από το νερό κατά τη διάρκεια του λουσίματος, καθώς και από τη φθορά του στάιλινγκ και της ηλιακής ακτινοβολίας. Για την ολοκληρωμένη φροντίδα τους, ακολούθησε όλα τα βήματα, χρησιμοποιώντας πάντα σαμπουάν και κοντίσιονερ, ενώ 2-3 φορές την εβδομάδα εφάρμοσε μία μάσκα για ενυδάτωση. Φροντίζοντας τα μαλλιά μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

Εδώ είμαστε και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σύνθεσης του χρόνου εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος. Παρεούλα την επόμενη ώρα θα κάνουμε με όμορφη μουσική που διαλέγουμε για σας, που μπορείτε και εσείς φυσικά να διαλέξετε στο 2541-066-604 και 2541-066-605. Μπορείτε φυσικά να μπείτε και στη σελίδα μας αν προτιμάτε το γραπτό τρόπο, star888fm.gr. Στην επιλογή ακούστε live εκεί στο chat που συναντάτε. Μαζί μας είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Μοναδικές επιλογές για να στολίσετε τον μπαλκόνι και την αυλή σας και ό,τι άλλο χρειάζεστε για την καθημερινότητα στο σπίτι σας, ήδη καθημερινής χρήσης, ήδη οργάνωσης για το σπίτι και για την κουζίνα, τεράστια γκάμα παιχνιδιών και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού και στις καλύτερες τιμές που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει για σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, στον Αργύρι, στην Ολυμπία, στην Φροσύνη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι καλύτερο εύχομαι για τον καθένα ξεχωριστά. Καλά να περάσουμε, καλή διασκέδαση και σήμερα με όμορφες μουσικές.

0: Έτσι, η αλήθεια είναι πάντα αυτή που πρέπει, πάντα αυτή που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Έτσι, η αλήθεια πες και όλα θα πάρουν το δρόμο τους.
1: Την είδες ξαφνικά μπροστά σου.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η αγάπη χρόνια δεν κοιτά.

πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά στον καιρό, έτσι για να ξέρετε τι μας περιμένει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σύμφωνα με το K24 λοιπόν, αύριο θα έχουμε κάποιες βροχές, αλλά αργά το βράδυ, μετά τις 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 25 βαθμούς το μεσημέρι, στις 3 η ώρα, για αύριο Τρίτη αυτά. Πάμε να δούμε την Τετάρτη, θα έχουμε ολοκάθαρο καιρό, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν από 1-3 βορειοανατολικούς ανέμους. Την Πέμπτη έχουμε βροχοπτώσεις, θα έχει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μετά το μεσημέρι θα έχουμε βροχές. Επίσης και την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο το ίδιο σκηνικό, ο καιρός ξαναφτιάχνει από την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες βέβαια θα κοιμανθούν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, αλλά έχουμε και τη ζεστούλα μας, έτσι, σιγά σιγά μπαίνουμε προς το καλοκαίρι. Να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι με όμορφη μουσική, πάμε να ακούσουμε Νίκος Γιώγαλα μαζί με την Τζόρτζια. Θα σου φανερωθώ.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Ξεκινήσαμε αυτό το μέρος με Ορέστη Ντάντο, την Μαριάννα Κατσιμίχα, το Ξεριζωσέτα πια. Οι απέναντι ήρθαν με το παρελθόν θυμήθηκα, και τώρα οι Pixlax που είχαμε επίσης πολύ καιρό να τους ακούσουμε, τι είναι αυτό που μας ενώνει. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος. Είναι η συνθέση του χρόνου για ένα τεταρτάκι ακόμα μαζί, έτσι να περνάμε όμορφα με επιλογές που κάνουμε για σας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-066-604 και 2541-066-605, ή μπαίνετε μέσα από τη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live, και στο Star Chat μπορείτε να γράψετε την καλησπέρα σας ή κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Καλή συνέχεια!

0: μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, Όταν έχω εσένα, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει να ερμηνεύει και ο Μουζουράκης και ο Μητροπάνος. Ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή ερμηνεία. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος και για σήμερα πάμε Σταύρος Σιόλας.
2: Τώρα θα δεις τα χώματα
1: μαζί με την Φωτεινή Βελεσιότου
2: και τα βουνά.
1: Τα Διόδια έχουμε επίσης πολύ καιρό να τα ακούσουμε.

Τι εύκολο περνάει η ώρα όταν ακούς όμορφη μουσική και αγαπημένη, σαφώς και περνάει γρήγορα. Η καλύτερη συντροφιά είναι η μουσική. Θα σας αφήσω για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, εδώ στο Κατάλληλα Κατάλληλη, μαζί με τη Γεωργία Μιχαηλίδου. Ακολουθεί η Ανθή Κουρτίδου για να σας ενημερώσει με την εκπομπή της Κάτι Τρέχει, για να σας ενημερώσει το τι μπορείτε να παρακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά με τα δικά της μουχαμπέτια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά και πάλι στον Αργύρι, στην Αργυρό, στην Ολυμπία, στην Εφροσύνη. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο, να είστε καλά, η μουσική συνεχίζεται.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα λάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα Ορολογοποιία Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Σε αυτή την πόλη πάντα κάτι όμορφο συμβαίνει. Μια έκθεση ανοίγει τις πόρτες της, μια σκηνή ανάβει τα φώτα, μια μουσική ξεκινά να παίζει. Όλα αυτά είμαι εγώ εδώ για να σας ενημερώνω για όλα αυτά, να μπορέσετε να πάτε, να τα δείτε, να τα απολαύσετε. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα 7 με 9 εδώ στον Star 888 μοιράζομαι όλα αυτά τα όμορφα μαζί σας τη βδομάδα που έρχεται. Κάθε Δευτέρα λοιπόν λέμε όλα αυτά τα ωραία που γίνονται και αυτή τη βδομάδα έχει πάλι πάρα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για να πάτε να δείτε, να τα απολαύσετε, να περάσετε όμορφα. Στο τέλος της εκπομπής έχουμε μουχαμπέτη σήμερα, πάλι δύο τα μουχαμπέτια. Άρχισαν πάρα πολλές οι εκδηλώσεις να είναι στην πόλη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θέλουμε να σας ενημερώσουμε για όλες αυτές, αλλά αυτοπροσώπως να έρχονται εδώ να σας τα λένε για να τα μάθετε πολύ καλά και να έχει έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να έρθει να πάτε να τα παρακολουθήσετε. Λοιπόν, μέχρι και τις 9 εδώ μαζί, πολλά ωραία θα δούμε και θα ακούσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, καλησπέρα σας και καλή σας ακρόαση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το σταθμό, με την εκπομπή. Πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε αυτή την επικοινωνία. Τηλέφωνο 25410-22-66-604 και 66-605. Καμιά φορά μπερδεύομαι και λέω το τηλέφωνο της εργασίας. Νομίζω ότι πολλοί μπορεί να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, 66-604, 66-605 ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα Facebook και Instagram, star888FM, καθώς επίσης και στη σελίδα του σταθμού υπάρχει ένα chat στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, star888fm.gr. Μπορείτε επίσης στη συγκεκριμένη σελίδα να ακούσετε και τα μουχαμπέτια τα οποία θέλετε να ξανακούσετε ή δεν έχετε προλάβει να τα ακούσετε όλα. Υπάρχουν όλα σε μία σελίδα μαζεμένα, να διαλέξετε αυτό που θέλετε. Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια σας και κάνετε και τις αφιερώσεις σας, γιατί όχι.

Για αύριο Τρίτη λοιπόν, Τρίτες, πάμε σινεμά. Στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ αύριο θα προβληθεί η ταινία Τάγκο σε σκηνοθεσία του Κάρλο Σάουρα. Κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα λοιπόν έχουμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ταινίες. Λίγα λόγια θα σας πω για την ταινία Τάγκο. Ένας διάσημος σκηνοθέτης που γυρίζει ένα φιλμ πάνω στο τάγκο δέχεται να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ερωμένη ενός μαφιόζου και χρηματοδότη του, την οποία όμως σύντομα ερωτεύεται. Αύριο λοιπόν στις 8 στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ.

Οι γιορτές νεολαίας έχουν ξεκινήσει. Για άλλη μια χρονιά η πόλη μας μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο συνάντησης ιδεών, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη ματιά των νέων ανθρώπων. Στα πλαίσια λοιπόν των γιορτών νεολαίας 2026 γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ γεμάτο. Την Τετάρτη λοιπόν, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης, στις 11 το πρωί αλλά και στις 8 το βράδυ, το Δημόσιο Νάσιο Σχολείο, καθώς επίσης και το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, θα μας παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη». Παράλληλα, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, στο Φουαγέ, στις 10.30 μέχρι τη 1 και στις 7 μέχρι και τις 9.30 το βράδυ, τα ίδια σχολεία θα παρουσιάσουν μια έκθεση εικαστικών έργων, πορτρέτα Αγίων, με τίτλο «Βυζαντινές αποτυπώσεις Αγίων με μολύβι».

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
8: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
9: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
10: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
8: Αγουχαούτα!
10: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888 και στην εκπομπή Τρέχει Κάτι. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 9 να σας ενημερώσω για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Εκδηλώσεις, θέατρα, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Να στείλω την καλησπέρα μου στην φανατική μου θαυμάστρια, την Ευγενία, η οποία ομολογώ ότι δεν έχει χάσει εκπομπή για εκπομπή, καθώς επίσης και σε όλους όσους μας ακούν εκεί που δουλεύουν, ας μην πω που δουλεύουν, και φανεί και διαφήμιση, δουλεύουν και μας ακούνε. Καλή δύναμη, παιδιά, καλό κουράγιο σας εύχομαι. Είναι καλό να ακούς μουσικούλα ωραία όταν δουλεύεις. Καλή δύναμη.

Μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική μερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του μήνα στην οικία Μάνου Χατζηδάκη στις 6.30 το απόγευμα. Η μερίδα αυτή έχει θέμα «Αυτισμός από την επικοινωνία στη σύντηση, μια ολιστική προσέγγιση». Επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, στις προκλήσεις της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας τους, καθώς και στον κρίσιμο ρόλο της πραγματολογίας στην κοινωνική αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στις δυσκολίες της σύντησης, ένα πεδίο που χρήζει εξειδικευμένης διαχείρισης. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς και σε συγγενείς ή φροντιστές που επιθυμούν να λάβουν έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές.

Στα πλαίσια των γιορτών νεολαίας, όπως σας είπα και πριν, γίνονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Την Παρασκευή λοιπόν στις 15 του μήνα και 9 η ώρα, μουσικοχορευτική εκδήλωση, τραγουδάμε και χορεύουμε τραγούδια του τόπου μας. Η πλατεία και τα σοκάκια της Ξάνθης θα γεμίσουν από δύο πολιτιστικά προγράμματα του 4ου και του 6ου γυμνασίου. Ξεκινούν από την κεντρική πλατεία τραγουδώντας, πηγαίνουν προς την πλατεία Ελευθερίας από τον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου, χορεύουν στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ επιστρέφουν μετά προς την κεντρική τραγουδώντας από τη Δαγκλή. Στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα, την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης θα πραγματοποιήσει μια συναυλία κλασικής μουσικής από τον Μπαρόκ στο σήμερα, ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Θα παρουσιάσουν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης ένα διαχρονικό ταξίδι στην κλασική μουσική.

Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι πολύ γεμάτο. Έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις και αθλητικές και πολιτιστικές. Πριν πάω όμως στο συμπόσιο, στο οποίο γίνεται και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, θα σας πω για μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου. Στόχος Ορίων, το βιβλίο του Κώστα Δικαίου. Στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, οικία Μάνου Χατζηδάκη, στις 7:30 το Σάββατο 16 Μαΐου θα γίνει η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, στην οποία σε αυτήν την παρουσίαση μιλούν ο κύριος Δημήτρης Καλογιαννίδης, καθώς και η Λεύκη Σαραντινού, και ο συγγραφέας φυσικά του βιβλίου, ο Κώστας Δικαίος. Χαιρετισμός θα γίνει από τον Σύλλογο Ποντίων Ομού Ξάνθης, ενώ τον συντονισμό έχει ο κύριος Θανάσιος Καρλής.

Το 22ο Συμπόσιο Χορευτικών Ομάδων θα φιλοξενήσει η Ξάνθη το Σάββατο και την Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματός τους για τα 15 χρόνια λειτουργίας του Χορευτικού Ομίλου Ξάνθης. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή η παράδοση, στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 30 σύλλογοι από όλη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταμώσουν, να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες γύρω από τον χορό, τη λαογραφία και την πολιτιστική κληρονομιά. Το ενδιαφέρον είναι ότι το συμπόσιο επιστρέφει στη Θράκη μετά από 9 χρόνια. Με φετινό οικοδεσπότη το Χορευτικό Όμιλο Ξάνθης, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει συμπληρώνει και 15 χρόνια λειτουργίας, οπότε γιορτάζει. Όπως σημειώνεται γενικότερα σε όλες τις ανακοινώσεις που κυκλοφορούν, η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της λαογραφίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Και όντως ισχύει. Και ένα ακόμη όφελος είναι ότι επειδή θα έρθουν πάνω από 800 χορευτές, θα υπάρξει και μία τόνωση της τοπικής οικονομίας της αγοράς.

Την Κυριακή το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και να απολαύσουμε έναν αγώνα δρόμου ή όσοι συμμετέχουν να τρέξουν. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ρωμαίων Ξάνθης Ξάνθη Runner σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει τον 5ο αγώνα βουνού Godzilla Ξάνθη Trail στη Ξάνθη την Κυριακή το πρωί. Περιλαμβάνει τρεις διαδρομές των 30 χιλιόμετρων, των 14 χιλιόμετρων και των 7 χιλιόμετρων. Οπότε υπάρχει ευκαιρία και δίνεται η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται πολύ φανατικά με το άθλημα να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Την Κυριακή λοιπόν όλοι πάνω στην θηλιά θα απολαύσουμε τους αθλητές, θα τους εμψυχώσουμε και θα απολαύσουμε και τη φύση.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο.

0: Μπροκούμι 6, πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Και επιστρέψαμε εδώ στον Star 888 και ξεκινάμε το πρώτο μας μουχαμπέτι. Ο Ταρτούφος θα προβληθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Μια αιχμηρή, σχεδόν επικίνδυνα επίκαιρη ιστορία ζωντανεύει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο από τη θεατρική ομάδα Ανατολικά του Νέστου. Έχω εδώ μαζί μου τον Βασίλη Λιβαδίτη και τον Γιώργο Αποστολίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Συντελεστές της παράστασης, θα μας πούν όμως οι ίδιοι ποιο ρόλο παίζουν, τι ακριβώς θα δούμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς πάνε οι πρόβες, παιδιά?
1: Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να έρθει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο και την Κυριακή είναι οι παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Τι
1: Σάββατο
0: ώρα,
1: και Κυριακή στις 9 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.
0: Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, λοιπόν. Να πούμε όμως έτσι και δύο λόγια για τον Ταρτούφο. Ποιος, νομίζω, Βασίλη, εσύ κάνεις τον Ταρτούφο, έτσι?
2: Ναι.
0: Είσαι ο ψεύτης της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτή η επιλογή της παράστασης, ξέρουμε? Ήτανε...
1: Νομίζω την επιλογή, τον πρώτο λόγο στην επιλογή τον είχε η Πολυξένη, η Καρακατσάνη, που είναι, ναι, η σκηνοθέτης της παράστασης. Θέλαμε πολύ να κάνουμε μια κωμωδία. Ο Ταρτούφος είναι ένα αγαπημένο έργο, πολύ κλασικό και πολύ δυνατό έργο. Έχουμε ασχοληθεί και παλιότερα, το έχουμε,
0: ναι,
1: ξανανεβάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που κάναμε με το θεατρικό εργαστήρι, με τους μαθητές του εργαστηρίου, και φέτος επιλέξαμε να το ξανανεβάσουμε, αυτή τη φορά έτσι κάπως πιο, πώς να πω, με μια ματιά λίγο πιο...
0: Λίγο διαφορετική.
1: Λίγο
0: τώρα
1: διαφορετική,
0: αυτό θα ρωτούσα. Υπάρχει μια διαφορά αρκετών χρόνων. Φαντάζομαι αλλιώς ήσασταν εσείς, με άλλη οπτική ίσως βλέπατε το έργο, τώρα με άλλη, ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Καλά, ο χρόνος έγραψε μέσα μας σε όλους, με την έννοια ότι και για μας ήταν τα πρώτα μας χρόνια εδώ με την Πολυξένη. Και η προσέγγιση μας ήταν διαφορετική. Τώρα πλέον υπάρχει άλλη εμπειρία. Ο Γιώργος έπαιζε στην πρώτη παράσταση. Ωστόσο, είναι και αυτός ένας ηθοποιός που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ μέσα.

0: χρόνια.
1: Σίγουρα, περνώντας τα χρόνια, ναι, γίνεται εξέλιξη, αλλάζουμε και σίγουρα, σίγουρα γίνεται εξέλιξη. Γιώργο, παίζεις τον ίδιο ρόλο, όχι?
2: Παίζω τον ίδιο ρόλο. Ναι.
1: Τον ίδιο ρόλο.
2: Παίζω τον ίδιο ρόλο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ποιος είναι ο ρόλος σου, εσένα?
2: Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης. Ο Ταρτούφος είναι ο θήτης, εγώ είμαι το θύμα.
1: Εσύ είσαι το θύμα.
2: Είμαι ο Οργών, είμαι ο άρχοντας του σπιτιού που εξαπατά με τη στάση και τη συμπεριφορά του ο Ταρτούφος.
1: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό που λέγατε πριν, ήθελα να προσθέσω ότι εκτιμώ πως όσοι άνθρωποι ήρθαν τότε το 2014, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν δει την παράσταση που την κάναμε στο Ανοιχτό Θέατρο, και έρθουν και τώρα, νομίζω ότι θα διαπιστώσουν και αυτοί ότι, εντάξει, οι διαφορές είναι τεράστιες και σε ό,τι αφορά την εμπειρία και το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται, αλλά και στο γεγονός ότι είναι λίγο πιο βαθιά η προσέγγιση, νομίζω, του έργου τη φετινή χρονιά. Δεν μένουμε στο πρώτο επίπεδο, το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω.
1: Σίγουρα. Ταρτούφος είναι ένας άνθρωπος που λέει ψέματα, που εξαπατάει κόσμο. Συναντούμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους, φαντάζομαι, σήμερα. Μήπως γι' αυτό κιόλας έγινε η επιλογή αυτού του έργου, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια η διαφορά με πριν από τόσα χρόνια? Δηλαδή, οι ψεύτες είναι το ίδιο, είναι παραπάνω, είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζουμε ή μας φέρονται?
0: Θα έλεγα πως η χυδαιότητα είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, είναι πλέον πολύ πιο εμφανή τα πράγματα. Γίνονται κάπως αδιάντροπα πλέον.
1: Δεν υπάρχουν όρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν όρια και έχουν ξεφύγει, που λένε κιόλας.
0: Ναι.
2: Άλλωστε, ο Ταρτούφος δεν είναι ότι είναι απλά ένας ψεύτης που λέει ψέματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παριστάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είναι. Δηλαδή, παριστάνει τον ηθικό, παριστάνει τον έντιμο, παριστάνει το θεοσεβούμενο και είναι το ακριβώς αντίθετο. Οπότε δεν είναι ότι λέει απλά ένα ψέμα. Και δυστυχώς βρίσκει εφαρμογή και σήμερα πολύ αυτή η συμπεριφορά σε πολλά επίπεδα.
0: Και πάντα πατάει αυτό στην πίστη των ανθρώπων, και δεν μιλάω μόνο για την πίστη της θρησκευτική, που στον Ταρτούφο υπάρχει αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο πατάει ο Ταρτούφος για να εξαπατήσει, αλλά γενικότερα σε αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι για τη ζωή τους.
1: Πώς ήταν οι πρόβες σε όλη αυτή τη διάρκεια της προετοιμασίας?
2: Οι πρόβες έχουν πάντα ενδιαφέρον.
1: Ναι, έτσι.
2: Είναι επίπονες, γιατί, εντάξει, όλοι μας αφιερώνουμε πολύ προσωπικό χρόνο για να βγει όλη αυτή η δουλειά. Αλλά, ξέρετε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό. Ο καθένας με το χαρακτήρα του, με τις εντάσεις μας, με τις στιγμές μας, με όλη αυτή τη χημεία που έχουμε αναπτύξει όλα τα χρόνια που δουλεύουμε. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα υπάρχει από πίσω μια ομάδα που και αγαπάει αυτό που κάνει και αγαπιέται μεταξύ της, και αυτό είναι βασικό συστατικό για να βγει κάτι καλό προς τα έξω.
1: Πολύ σημαντικό. Διαφωνίες υπάρχουν, πώς τις αντιμετωπίζετε?
2: Αν δεν υπήρχαν διαφωνίες, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης.
1: Δεν γίνεται χωρίς διαφωνίες. Πώς τις προσπερνάτε, πώς τις αντιμετωπίζετε? Γιατί καμιά φορά, αν θυμώσεις πολύ, ρε παιδί μου, και είσαι και κουρασμένος από τη δουλειά, από όλη την ένταση της ημέρας, μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Και όταν είστε τόσες πολλές ώρες μαζί, φαντάζομαι και η κούραση βγάζει έτσι κάποια άσχημα στοιχεία του χαρακτήρα.
0: Σε τέτοιου είδους διαφωνία δεν νομίζω ότι μπήκαμε στη διάρκεια των προβών αυτής της παράστασης. με φωνές και με αυτή την έννοια, ας πούμε. Διαφωνίες ως προς το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή ζητούμενο, σίγουρα υπάρχουν, αλλά αυτό είναι που το κάνει δημιουργικό το πράγμα, και νομίζω ότι μέσα από αυτό εξελίσσεται μια παράσταση.
2: Είναι χρήσιμες και παραγωγικές αυτές οι διαφωνίες, δεν είναι? Δηλαδή, γίνονται για μια στήρα αντιπαράθεσης σε ό,τι αφορά το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα.
1: Σίγουρα πάντα βγαίνει κάτι καλό από όλο αυτό.
0: Επίσης, γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Το κάνουμε. Τα περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στην παράσταση είμαστε χρόνια μαζί. Οπότε

0: Είμαστε πλέον οικογένεια και νομίζω ότι εντάξει τώρα και αν πούμε για μια κουβέντα παραπάνω
1: δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ναι όντως μια οικογένεια. Τα Ανατολικά του Νέστου είναι μια θεατρική ομάδα που είναι εδώ στην Ξάνθη. Τι είναι αυτό που σας λείπει αν ήσασταν σε μια μεγαλύτερη πόλη, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο? Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, τι βιώνετε εσείς μέσα από αυτό? Σκέψη, όποιος θέλει να απαντήσει.
1: Πες Βασίλη, εσύ ως υπεύθυνος του εργαστηρίου.
0: Λοιπόν, είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι το να βρισκόμαστε εδώ στην Ξάνθη, σε μια επαρχιακή πόλη, σου δίνει πολλές ελευθερίες, αλλά βέβαια σε κρατάει και πίσω σε κάποια πράγματα. Εγώ νιώθω καλλιτεχνικά πιο άνετος εδώ πέρα, με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε χωρίς να πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα δούμε τον ανταγωνισμό που θα υπήρχε, ας πούμε, αν βρισκόμασταν στην Αθήνα ή την εμπορικότητα που χρειάζεται για να, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα για να έχει και μια
2: σίγουρα, ναι,
0: ανταπόκριση και στον κόσμο και οικονομικά. Εδώ τώρα είμαστε εμείς, αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα το κάνουμε. Το ότι υπάρχουν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέροντες καλλιτέχνες στην πόλη με τους οποίους συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι και με τις άλλες μορφές τέχνης που δρούν στην πόλη, εμείς πάντα είμαστε κοντά,
2: ναι.
0: Και υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα και ακόμα και σε αυτό, ναι. στο ότι δεν είναι, ας πούμε, να μιλήσεις με 10 διαφορετικούς που κάνουν το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν λίγοι και καλοί όμως. Δηλαδή έχουμε ευτυχήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι, είναι άξιοι πολλοί καλλιτέχνες όλοι αυτοί που βρίσκονται στην πόλη.
2: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά ταλέντα μέσα στην πόλη, σε όλων των ειδών της τέχνης. Σίγουρα αυτή η ελευθερία σε κάνει να είσαι και πιο παραγωγικός, να το πω έτσι. Φαντάζομαι αυτό δεν ισχύει, γιατί όταν έχεις στο μυαλό σου τα νούμερα, τους αριθμούς, τα οικονομικά, εκεί λίγο περιορίζεται η καλλιτεχνική σου έκφραση, φαντάζομαι, ή δεν μπορείς να αφοσιωθείς τόσο πολύ εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, λέω, επειδή είχες πει και για οικονομικά. Δηλαδή, αν είμαι προσιλωμένη στο οικονομικό, αν είσαι προσιλωμένος στο οικονομικό, δεν μπορείς να εκφράσεις την καλλιτεχνική σου έκφραση, να εκφραστείς καλλιτεχνικά τόσο εύκολα, φαντάζομαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα πρέπει να κάνεις κάποιους περιορισμούς.
2: Εστιάζεις σε αυτό που αγαπάς και σε αυτό που θέλεις. Εγώ έτσι το εξέλαβα, δεν ξέρω. Και φαντάζομαι ότι ένας καλλιτέχνης δεν θέλει τόσο πολύ να ασχολείται με τα νούμερα.
1: Θα πάψει να είναι καλλιτέχνης να το κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, όλες οι παραγωγές, όλες οι προσπάθειες που γίνονται έχουν και ένα κόστος, έτσι. Και πραγματικά εδώ να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που τόσα χρόνια στηρίζει έμπρακτα τις παραστάσεις και συμμετέχει και έρχεται και μας βοηθάει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις όλων αυτών των παραστάσεων που κάνουμε. Και αφορμής δοθήσεις, ας πούμε, και για τη συγκεκριμένη παράσταση, να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο μας χορηγό, τη Δομική Ξάνθης, που για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα μας εκτιμώντας το έργο που γίνεται και υπήρξε πολύ ουσιαστικός αρρωγός στο να μπορέσει να βγει η παράσταση με τον τρόπο που θα θέλαμε να βγει και να μην γίνουν εκπτώσεις πάνω στην ποιότητα κάποιων πραγμάτων που θέλαμε να βάλουμε.
2: Να μιλήσουμε και λίγο και για τους συντελεστές της παράστασης.
1: Να πούμε και για τους συντελεστές. Είπαμε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Δομική Ξάνθης. Από εκεί και πέρα, η σκηνοθέτηδα του έργου, όπως είπε ο Βασίλης, είναι η Πολυξένη Καρακατσάνη. Βοηθός σκηνοθέτης είναι ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης. Την επιμέλεια

0: κίνησης την έχει αναλάβει η εξαιρετική φίλη και συνεργάτητα η Αλεξάνδρα Τσοτανίδου. Τα κοστούμια τα επιμελήθηκε η Αναστασία Ισαλαμπάση. Το δημιουργικό κομμάτι ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης. Το βίντεο και τα βίντεο αυτά που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό στα social και δεν ξέρω αν έχετε δει και αν σας έχουν
1: αρέσει. Τα έχουμε
0: αρέσει.
1: Δει και τα βίντεο και τα post έτσι με τις ωραίες αφισούλες.
0: Ναι. Τα βίντεο ήταν δουλειά του Κώστα του Τατάρογλου. Τα φώτα στην παράσταση θα είναι της Ethel Production. Το styling στα μαλλιά θα το αναλάβει ο αγαπημένος φίλος ο Ράλο Καλεντζή. Και στο μακιγιάζ η πολύ καλή φίλη η Ναρίνη Μουμίνογλου.
2: Και πες τώρα και ποιοι παίζουν στην παράσταση.
0: Να πω και ποιοι παίζουν.
1: Να πούμε, να μην πούμε, να μην ακούσουμε.
0: Πρώτος και καλύτερος
2: και
0: δίπλα μου.
2: Και με την έννοια ότι ανέφερε ονόματα ανθρώπων που παίζουν στην παράσταση.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Που και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για μας. Ότι υπάρχουν, ότι από τα παιδιά που συμμετέχουν στο έργο και παίζουν, έχουν και άλλες ιδιότητες που βοηθάνε στην...
1: Ναι, οπότε είναι πολλαπλή η ρόλη. Ναι.
0: Πρώτος και καλύτερος λοιπόν δίπλα μου ο Ταρτούφος ο Βασίλης Λιβαδίτης, και εγώ φυσικά που συμμετέχω. Η Δώρα Αντωνιάδου, ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης, η Πολυξένη Καρακατσάνη που παίζει και στην παράσταση, η Μάρθα Κουτίνη, η συνάδελφό σας εδώ,
1: ναι, ναι,
0: μαζί με τον Νίκο τον Τουρατζίδη παίζουν και αυτοί, ο Σπύρος ο Μπαλουκίδης, η Βιόλα η Σκέμπη και ο Κώστας του Τατάρουλου.
1: Αυτοί όλοι είστε πολλά χρόνια μαζί ή είναι και κάποιοι που είναι καινούργοι?
0: Είναι και κάποιοι που είναι καινούργοι και μάλιστα να κάνουμε Βασίλη μια μνήμα έτσι για τη Βιόλα.
2: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Που είναι η μικρότερη σε ηλικία του Θειάσου νομίζω. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Είναι ένα κορίτσι που φέτος ήρθε στο θεατρικό εργαστήρι και που πραγματικά την τελευταία στιγμή μπήκε στην παράσταση.
1: Το λέει και στα βιντεάκια.
0: Το λέει και μπήκε με τόση όρεξη και θέρμη που πραγματικά, αν και άπειρη σε αυτό που γίνεται, όχι μόνο ανταποκρίθηκε σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο, γιατί κατά τη γνώμη μου η Βιόλα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση κατά μία έννοια, που είναι η υπηρέτρια του σπιτιού και κινεί όλα τα νήματα, αλλά μας έδωσε και φοβερή ενέργεια και διάθεση και όρεξη και νομίζω ότι την έδωσε ένα boost στην παράσταση που το χρειαζόμασταν, οπότε υπάρχει και φρέσκο αίμα και αυτό πάντοτε είναι ευχάριστο, ευπρόσδεκτο και μπορεί να προσφέρει.
1: Φρέσκο αίμα που φαίνεται όμως ότι έχει μπει τόσο καλά μέσα στην ομάδα που λειτουργεί έτσι πολύ όμορφα. Τι θα θέλατε να... φεύγοντας ο θεατής, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του?
2: Πέρα από τα μηνύματα του έργου, με την έννοια ότι αυτό που θα αποκομίσει από το έργο σαν κείμενο, ουσιαστικά θα θέλαμε να απολαύσει μια πολύ ωραία παράσταση και να φύγει γεμάτος από το σύνολο της παράστασης και από τα παίξηματα των παιδιών και από τις μουσικές μας, από τα σκηνικά, τα κοστούμια. Είναι όλα πολύ προσεγμένα και εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα, αυτή η αίσθηση θα ήθελα να μείνει στο θεατή, το πόσο μια εδώ τοπική ομάδα, ας πούμε, ναι, κάνει μια τόσο οργανωμένη δουλειά.
1: Αυτό τουλάχιστον σε προηγούμενες παραστάσεις το λαμβάνουμε. Τώρα δεν ξέρω, αλλά απλά έχετε θέσει τον πύχη τόσο ψηλά που πάντα περιμένουμε και κάτι παραπάνω από σας. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα το πάρουν.
0: Είναι απαιτητικό και ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Πάντως εγώ θα έλεγα, Βασίλη, ότι δεν είναι ότι θέλουμε να στοχεύσουμε στο να πάρει ο θεατής κάτι συγκεκριμένο. Η διαδικασία της παρακολούθησης του μιας θεατρικής παράστασης, γενικότερα του θεάτρου, είναι πολύ χρήσιμη για τον ίδιο τον θεατή. Και αν κάτι θεωρώ εγώ ότι κάνει και προσφέρει το εργαστήριο Ανατολικά του Νέστου, και γι' αυτό είμαι δίπλα στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι προσφέρει στον κόσμο της Ξάνθης τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αυτή την πολύ ωραία τέχνη. Τώρα, το τι θα πάρει ο καθένας ως θεατής μιας παράστασης είναι καθαρά δικό του θέμα.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό είναι να είναι παρόν, να είναι εκεί, να το απολαύσει και σε αποκομίσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Κάποιος μπορεί να γελάσει με τα κωμικά στοιχεία της παράστασης, κάποιος μπορεί να προβληματιστεί με τα βαθύτερα νοήματά της, κάποιος μπορεί να αρκεστεί στο να του αρέσει η σκηνοθεσία, οι μουσικές και η κινησιολογία, δεν υπάρχει καλούπι σε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Απλά ναι, λες κάποιες φορές παίζεις πάνω στη σκηνή και θέλεις να περάσεις ενδεχομένως κάποια πράγματα και λες, αν τα ακούσεις ότι τα έχεις περάσει, φαντάζομαι χαίρεσαι λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ίσως, λέω, δεν ξέρω, εγώ τώρα δεν έχω ανέβει ποτέ στο θεατρικό σαν είδη για να το ξέρω, απλά πολλές φορές έτσι νιώθοντας κάποιους ηθοποιούς έλεγα, αν ήμουν εγώ εκεί θα... Επειδή τις περισσότερες φορές η τέχνη θέλει να περάσει και μηνύματα. Όλων των ειδών οι τέχνες θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Φαντάζομαι εντάξει και αυτά τα έργα από μόνα τους, από το κείμενο και μόνο, τα περνάει τα μηνύματά του. Να ρωτήσω για μελλοντικά σχέδια ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
2: Ναι, θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο νωρίς, αλλά καλύτερα ας μην μιλήσουμε για αυτά ακόμα.
1: Ναι.
2: Έρχονται πράγματα πάντως. Στο πολύ κοντινό μέλλον.
1: Α, πολύ πολύ κοντά.
2: Ναι, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά.
1: Να, μας έκανες τώρα και έχουμε περιέργεια όμως.
0: Για την παράσταση του εργαστηρίου θες να πει?
2: Ναι, για την παράσταση του εργαστηρίου. Λέω που κάθε χρόνο κάνουμε συνήθως στο τέλος Ιουνίου στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Θα υπάρξει και τέτοια παράσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε φέτος τώρα τον Ταρτούφο ότι δεν θα κάνουμε παράσταση με το θεατρικό εργαστήρι.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνει κανονικά, αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή.
1: Ακόμα και ναι, είναι όλες οι παραστάσεις και εκείνες είναι εξαιρετικές. Δηλαδή όλα τα παιδιά που παρακολουθούν το εργαστήριο συμμετέχουν τα περισσότερα, αν όχι όλα.
2: Ναι, πολλοί από αυτούς.
1: Τις περισσότερες φορές. Και αυτές οι παραστάσεις είναι εξαιρετικές. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και εμείς εδώ, σαν θεατές και σαν πολίτες της Ξάνθης, πρέπει να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας φέρνετε και παρακολουθούμε παραστάσεις τις οποίες δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε σε άλλη περίπτωση. Εντάξει, το να φύγεις να πας σε μια διπλανή πόλη παραδιπλανή δεν είναι πάντοτε εφικτό και για όλους. Οπότε το ότι μας φέρνετε και παρακολουθούμε τέτοια πράγματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς
0: χαιρόμαστε
2: που το
0: έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, αν έχουμε ξεχάσει κάποιον συντελεστή.
2: Να πούμε ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες. Υπάρχουν εισιτήρια στο βιβλιοπωλείο της Πυργελή.
1: Ναι.
2: Και στο κομμωτήριο του ΟΡΑΛ μπορεί κάποιος να βρει εισιτήριο. Να πούμε και τις τιμές των εισιτηρίων.
1: Ναι, φυσικά.
2: Το εισιτήριο λοιπόν στην προπόληση είναι 10 ευρώ. Το μειωμένο που είναι για

0: γιατί είναι η Μάρθα και ο Νίκος.
1: Ναι, τώρα πια δηλαδή.
0: Που είναι δικά μας και δικά σας παιδιά.
1: Είναι και δικά μας και δικά σας.
2: Υπάρχει σημείο σύνδεσης, ναι.
1: Με αυτό λέω. Δηλαδή και να μην θέλαμε να έρθουμε, θα έρθουμε.
2: Αφού πατήσατε
1: τώρα. Είναι τα παιδιά μας εκεί. Δεν γίνεται να μην έρθουμε. Αυτό λέω. Ούτως ή άλλως ερχόμασταν. Τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω. Ναι. Καλή συνέχεια λοιπόν. Και περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως και πάλι μαζί.
3: Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Και επιστρέφουμε εδώ στον Star 888 και στο Μουχαμπέτι νούμερο 2. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για μια έκθεση, θα μιλήσουμε για κάτι που ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι. Ένα απλό σχήμα, ένα αυγό και μια ιδέα που τόλμησε να γίνει έκθεση. Μια μικρή πρόκληση που έγινε κάλεσμα και το κάλεσμα αυτό βρήκε απάντηση. Άνθρωποι δημιούργησαν, πειραματίστηκαν, ρίσκαραν και κάπως έτσι άρχισε να γεννιέται. Ο τίτλος της έκθεσης «Σχήμα ζωής» και το θέμα της «Το αυγό». Σήμερα λοιπόν, δεν μπορεί και να σας φανεί και λίγο αστείο, αλλά μπορεί να είναι λίγο, τελικά δεν είναι καθόλου αστείο, γιατί το αυγό κρύβει μέσα του ζωή. Έχουμε μαζί μας σήμερα τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει αυτή την έκθεση. Έχουμε τον άνθρωπο που έβαλε την ιδέα και άλλους δύο που ακολούθησαν. Ντένις Πυριάδης, Αλεξάνδρα Κοσλεκίδου μαζί μας. Καλησπέρα, παιδιά.

0: Ούτε εγώ το κατάλαβα. Είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση με την Ανφή Κορτίδου, αν τη θυμάσαι ή τη ξέρεις.
1: Γνωστή
0: σου είναι, ωραία. Είχαμε τη συνάντηση εκεί και συζητούσαμε. Μια βροχερή μέρα εγώ επέστρεφα από το σχολείο μου και συζητούσαμε, λέγαμε να κάνουμε κάτι τώρα στα κοντά, κάτι να παρουσιάσουμε, κάποια έκθεση και τέτοια. Και είπα, δεν κάνουμε. Ήταν και πριν το Πάσχα, ήταν Φεβράριος μήνας νομίζω.
1: Ναι, ήταν πριν το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαστε και μέλη της, του υποσύστασης Συλλόγου Απόδραση, και θέλοντας λοιπόν, είναι ένας σύλλογος καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης, ο οποίος θέλει να προωθήσει την τέχνη γενικότερα στην πόλη μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το σύλλογο είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό, όχι κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι σύλλογοι. Οι υπόλοιποι σύλλογοι κάνουν πολύ πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν καταπληκτική δουλειά, απλά εμείς είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και ξεκινήσαμε με το
0: έτσι, σωστά. Και μου ήρθε μια ιδέα, για αστείο το είπα, λέω, δεν κάνουμε καμιά έκθεση αυγού, πλησιάζει και το Πάσχα, να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι,
0: ναι, η Ανθή μου είπε, τώρα είμαι υπερφορτωμένη από δουλειά, δεν μπορώ. Πριν το Πάσχα να κάνω κάτι, μετά το Πάσχα. Και μετά έψαξα στο ίντερνετ για τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αν ταιριάξει κάπου αυτή η έκθεση και βρήκα ότι το Μάιο μήνα έχει γενέθλια ο
2: Φεμπερζέ.
0: Ναι, ο Φεμπερζέ.
1: Ναι. Για πες μας, Αλεξάνδρα, τι είναι ο Φεμπερζέ.
2: Φεμπερζέ είναι ένας...
1: Ναι, τι έχει κάνει τέλος πάντων ο Φεμπερζέ.
2: Έκανε καταπληκτικές καπληκτικά αυγά με χρυσά, με διαμάντια. Ήταν για τσαρική οικογένεια και αυτά τα αυγά είναι πολύ διάσημα στον κόσμο. Εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε τέτοια αυγά βέβαια.
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Αλλά στο μέλλον μάλλον...
0: Κοσμοπόλη έχουμε.
1: Δεν έχουμε τόσο πολύτιμους λίθους. Ναι, τα στόλιζε με πολύτιμους λίθους, με χρυσά και τα έκαμνε εξαιρετικά, τα έκαμνε αριστουργήματα. Το απογείωσε το αυγό. Οπότε είπαμε κι εμείς, επέτειος το γενεθλίων του είναι, ας το κάνουμε Μάιο μήνα. Μας φιλοξενεί το παλιό δημαρχείο, να πούμε και ευχαριστώ πολύ τον αντιδήμαρχο τουρισμού, ο οποίος αμέσως δέχτηκε να φιλοξενήσει, να μας παραχωρήσει το χώρο που είναι υπεύθυνος εκεί. Και ξεκίνησε λοιπόν, ξεκίνησε το κάλεσμα και έγινε ένα κάλεσμα για να δημιουργήσουν όλοι οι καλλιτέχνες, όλων των ειδών οι τέχνες. Υπήρχαν και υπάρχουν και ποίηματα, υπάρχουν και κείμενα.
2: Ζωγραφική, γλυπτά. Τι άλλο έχουμε?
0: Πραγματικά αυγά.
2: Πραγματικά αυγά.
1: Αυτό το φοβάμαι λίγο, πώς θα πάει. Φωτογραφίες.
2: Φωτογραφίες, ναι.
1: Γιατί έχουμε και το αυγό εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε
1: το βουνό αυγό και το βουνό αυτό έχει δει πολλά πράγματα. Έχει δει στο πέρασμα του χρόνου πάρα πολλά πράγματα. Οπότε όλη αυτή την πορεία θα την δούμε σε αυτή την έκθεση. Γιατί έχουμε φωτογραφίες παλιές του Τάσου του Τεφρονίδη που θα σε διάφορες χρονικές στιγμές να μας παρουσιάζει το τι είδε το αυγό από εκεί ψηλά που είναι. Καθώς επίσης και πιο πρόσφατες φωτογραφίες του Θόδωρου του Γιαννόπουλου. Πώς, από την αρχή τώρα εσείς, το πήρατε σοβαρά όλο αυτό το θέμα ή το ξεκινήσατε με πλάκα και μετά σοβάρεψε?
0: Εγώ το ξεκίνησα με πλάκα, αλλά μετά είπα να το πάρω στα σοβαρά, όντως θα κάνουμε κάτι, γιατί έτσι κι άλλως, καθόμαστε να κάνουμε καμιά έκθεση εδώ στην πόλη μας, κάτι διαφορετικό.
2: Γιατί ο κόσμος ψάχνει κάτι τώρα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο η γλέντια και αυτά, θέλει και η ψυχή μας να βρει κάτι όμορφο και ωραία. Και εγώ πιστεύω αυτό θα έχουμε πολύ επιτυχία.
1: Ήδη η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
1: Πάνω από 30 άτομα και πολλά άτομα έχουν πάνω από ένα έργο. Δεν έρχονται όλοι με ένα έργο. Έχουμε συμμετοχή από Θεσσαλονίκη, από Ρόδο, από Καβάλα, από Κομωτινή. Το ότι μας στείλανε από Ρόδο τα έργα τους, αυτό και μόνο λέει πολλά.
0: Ναι.
1: Ήταν δύσκολη ή εύκολη όλη αυτή η διαδικασία και όλος αυτός ο δρόμος μέχρι να φτάσουμε?
0: Στην αρχή πάντα φαίνεται ότι είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά στην πορεία μετά, όταν περνάνε μέρες, καταλαβαίνεις ότι το κατάφερες, κάτι κάναμε. Οπότε θα το δούμε στο Δημαρχείο τι καταφέραμε. το αποτέλεσμα.

0: Ναι, εκτός από την έκθεση θα έχει και ένα εργαστήριο εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, θα κάνουμε ζωντανό workshop, θα κάνουμε διακοσμητικό αυγό με ιαπωνική τέχνη, κινουσάιγκα, που οι φάσματα τοποθετούνται χωρίς ραφή. Είναι πολύ ωραία τεχνική και αν κάποιος έρχεται για να παρακολουθεί αυτό το workshop, ζητάω να φέρνει ρούχα, υφάσματα, γιατί είναι, μπορείς να δημιουργείς κάτι πολύ απλό, αλλά είναι πολύ ωραία, έχει, να έχει αισθησία.
0: Αυτό ξεκίνησε από τους Ιάπωνες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, φορούσαν κιμανό και όταν φτερνόταν τα ρούχα, επειδή τα κιμανό ήταν πάρα πολύ ακριβά ρούχα και μετά κάνανε εικόνες σαν...
0: Δεν θέλανε να τα πετάξουν, να πετάξουν τα υφάσματα, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και με αυτά τα υφάσματα κάναν κάποια μικρά... έργα τέχνης.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ανακύκλωση υφασμάτων.
1: Υφασμάτων,
0: οπότε και εμείς καλούμε τον κόσμο να φέρει ένα παλιό του ρούχο.
1: Μπλουζάκι, ναι, είναι κάτι που έχει ωραία... Ναι.
0: Κάτι που δεν φοράει, κάτι ναι. που του έχει μικρύνει, κάτι που έχει λίγο φθαρεί, να του δώσει μια άλλη ζωή. Και θα το κάνει αυγό
1: μας. Αυγό.
0: Δεν θα το κάνουμε άλλο έργο τέχνη.
1: Όχι, όχι, αυγό. Αλλά με αυτό το τέχνη μετά μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Αν μάθει αυτή την τέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ απλό, είναι ωραίο.
0: Κάποιος που δεν έχει σχέση με την τέχνη θα μπορούσε να πάρει μέρος, νομίζετε, σε αυτή την έκθεση?
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, εγώ ζωγραφίζω και κάνω κούκλες. Εντάξει, όταν ξεκίνησα να κάνω αυγά, έκανα ένα αυγό και μετά το δεύτερο, τρίτο και λέω θέλω να κάνω 10-20.
0: Γέμισε το όπως αυγά.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν που είπαμε, εντάξει, μόνο με τις Αλεξάνδρας τα αυγά έκθεση θα έχουμε κάνει.
2: Και εγώ που δίνουμε τις τέχνες, θα φέρω αυγά από το κουμπάρο μου. Τα αυγά της κότας.
0: Τα αυγά της κότας, ναι. Έχει ενδιαφέρον γιατί μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει οτιδήποτε ναι, με. Ναι. Γιατί έχει και από πυλό, έχει και πέτρινα, έχει και ξύλινα, αλλά έχει και η ιδέα του αυγού. Δεν είναι μόνο το σχήμα αυτό. Και ναι. Εντάξει, ξέρουμε.
1: Είναι και φιλοσοφία. Επειδή μέσα είναι η ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Θα θέλατε, δηλαδή, για να παρακινήσετε τον κόσμο να έρθει, τι θα του λέγατε, δηλαδή, έτσι, για να του τραβήξετε το ενδιαφέρον?
1: Να έρθουν, να δουν, μήπως θα πάρουν κάποιες ιδέες και να αρχίζουν να δημιουργούν ωραία πράγματα.
0: Να πάρουν ιδέες και από τα έργα που θα
1: είναι
0: δουν.
1: Έμπνευση, να πω έτσι. Γιατί τώρα και στα παιδιά που έρχεται καλοκαίρι, μπορεί να κάτσεις μαζί με το παιδί να δημιουργείς κάτι όμορφο και ωραίο, για να μην κάθεται το παιδί στο κινητό ή στο υπολογιστή.
2: Ακόμα και ο άνθρωπος, αν δεν είναι της τεχνής, καλό είναι να έρθει να δει κάτι διαφορετικό στην πόλη μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε όλη αυτή τη διάρκεια που κάνατε την προετοιμασία, υπήρχαν έτσι εντάσεις στην προετοιμασία? Για πέρα, θα τα πούμε όλα εδώ τώρα.
2: Όλα?
0: Ναι.
2: εντάσεις δεν υπήρχαν μεγάλες εντάσεις.
0: Δεν πρόλαβα να
1: εγώ τη χαρά το κάνω όλα. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το χάος που γίνεται δημιουργικός. Το χαίρομαι αυτό.
0: Οπότε εντάξει, δεν έβγαλα λαβράκι, είπα μήπως ρε παιδί μου έτσι.
2: Εντάξει, υπήρχαν κάτι ψηλό εντάσεις, αλλά δεν ήταν.
0: Και εκείνο το λέω γιατί όλοι λένε ότι όταν όλα πάνε καλά δεν έχει ακροαματικότητα η εκπομπή. Είπα και εγώ λίγο να ανεβάσω τα νούμερά μου, αλλά τίποτα δεν γίνεται.
1: Όχι, έχουμε καλό αρχηγό.
0: Οπότε λοιπόν, να καλέσουμε τον κόσμο, για πέστε πότε είναι.
1: Είναι 16 Μαΐου, Σάββατο, 7 η ώρα, Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθη, σας περιμένουμε πάρα πολύ, να έρθετε με διάθεση, να δείτε τα έργα μας, τι κάναμε εμείς.
0: Έτσι ακριβώς. Την ημέρα εκείνη των εγγενείων, να το πω έτσι, θα μιλήσει για τον Φαμπερζέ και η κυρία Πέννη Καμπάκη Βουγιουκλή, η οποία είναι γλωσσολόγος και μας έκανε έτσι την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχει, η οποία το βρήκε και πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικό σαν ιδέα. Και αυτό που μου είπε εμένα συγκεκριμένα ήταν αυτό που είπες και εσύ, Αλεξάνδρα, εν μέρη. Είναι ο κόσμος βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Θέλει κάτι διαφορετικό. Γιατί ναι. όταν τις εκμυστηρεύτηκα και τις είπα, το ξεκινήσαμε δειλά, αλλά και είπαμε είναι λίγο τρελή ιδέα τώρα αυτή. Ποιος ξέρει αν θα υπάρξει έτσι ανταπόκριση. Και μου είπε ο κόσμος έχει κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια. Θέλει κάτι τρελό. Και τώρα κακά τα ψέματα, μπορεί να ήταν μια τρελή ιδέα, αλλά κρύβει πολλή δουλειά από πίσω. Για
2: πολύ
0: να
2: δουλειά, τρέα, μέχρι τα μεσάνυχτα μηνύματα, στέλνουμε ένα στον άλλον, τηλέφωνα παίρνουμε.
0: Βάφουμε, ξεβάφουμε, γιατί όλα αυτά κάπου πρέπει να στηριχθούν.
1: Συζητήσεις, ναι, είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καινούριες ιδέες έρχονται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έχετε κάτι άλλο που μπορείτε να μας πείτε ότι ετοιμάζετε κάτι άλλο, μήπως?
1: Έκπληξη.
2: Από μένα έκπληξη.
0: Α, ετοιμάζεις ιδέα και εσύ.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Ο Ντένις, παιδιά, έχει πολλές ιδέες και δεν είναι καλό αυτό μέχρι ένα σημείο. Γιατί είναι, δεν μπορείς να του πεις και όχι εύκολα για να, έτσι, να συνεχίσεις. Έτσι,
2: ναι.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, εύχομαι, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κάτι που έχω ξεχάσει.
2: Αν έχεις κάτι να μας ρωτήσεις, θα απαντήσουμε τώρα για να συμπληρώσουμε.
0: Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα όσο αφορά την έκθεση, όσο αφορά τον υποσύσταση σύλλογο.
2: Πάμε εκτός έκθεσης.
0: Θα αρχίσουμε να λέμε τα εκτός έκθεσης. Θέλω να μου πείτε τότε, ωραία, εκτός έκθεσης, να μιλήσω λίγο. Θα ήθελα, εσύ επειδή είσαι και σκηνοθέτης, να βγάλω τώρα λαβράκι. Έχεις κάνει μία ταινία που έγινε πάρα πολύ έτσι γνωστή, την Κοτόσουπα. Ναι. Πήρε και πολλά βραβεία. Νομίζω έχεις κάνει και άλλη μία.
2: Έχω κάνει και άλλη μία.
0: Για πες.
2: Σαν κινηματογραφίστας, εκδικητής του παρελθόντος, με τον Σκάν Σελίμ που κάναμε.
0: Μπράβο.
2: Και αυτή πήρε κάποια βραβεία. Έχουμε κάνει και ταινίες μικρού μήκους που έχουν πάρει και αυτά επίσης βραβεία. Τι άλλο να πω.
0: Άμα ετοιμάζεις κάτι καινούριο.
2: Ετοιμάζω κάτι καινούριο, έκπληξη θα είναι και αυτό.
0: Πάλι τίποτα. Τίποτα δεν κάναμε πάλι.
2: Ετοιμάζω κάτι μεγάλο. Τώρα είμαι στο στάδιο του σενάριου.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο, γιατί εντάξει αυτό θέλει και πολλή δουλειά.
2: Θέλει πολλή δουλειά αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα.
0: Ναι. Είσαι στο σενάριο. Δεν έχεις κάνει την επιλογή ακόμα ηθοποιών.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Θες να πάρεις μέρος?
0: Όχι, δεν το λέω για μένα, το λέω για να ανακοινώσουμε, ρε παιδί μου, ότι...
2: Ναι, όχι ακόμα, ακόμα είναι λίγο νωρίς.
0: Είναι νωρίς ακόμα, το έλεγα για να τα ανακοινώσουμε, γιατί ακούνε και άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, την υποκριτική γενικότερα, οπότε μήπως θέλει κάποιος να συμμετάσχει.
2: Ναι, μόλις έρθει εκείνη η ώρα, θα έρθω πάλι στο ραδιόφωνο και θα το ανακοινώσει.
0: Θα το ανακοινώσεις, μάλιστα. Εσύ, Αλεξάνδρα, εκτός
1: από αυτό,
0: ζωγραφική.
1: Ζωγραφική ασχολούμαι με κούκλες και στο μέλλον θέλω να ασχολούμαι με κουκλοθέατρο για μεγάλους. Γιατί στη Ξάνθη δεν έχουμε κάτι παρόμοιο.
0: Για πες μας λίγο, το ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα είναι κουκλοθέατρα, όχι για τα παιδιά, είναι για 20 λεπτά, ξέρω εγώ, να είναι το θέατρο. Αλλά να περάζουμε τα θέματα που ζούμε κάθε μέρα. Δουλειά, σπίτι, παιδιά. Είναι λίγο και αστείο να υπάρχει μέσα. Αλλά να είναι με κούκλες.
0: Μικρές ιστορίες με κούκλες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και η κούκλα είναι κάτι από παιδική χαρά που σε κάθε άνθρωπο ζει ένα παιδάκι. Και εγώ πιστεύω αυτό... Θα είναι πολύ καλό για τους μεγάλους. Για να γυρίσουν πίσω στα παιδικά χρόνια.
0: Και θέλεις να ξυπνήσεις το παιδί που έχουμε όλοι μέσα.
1: Όλοι
0: μας.
1: Μέσα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ καλή ιδέα.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα και αυτή. Οπότε υπάρχουν κούκλες έτοιμες για να παίξουν κουκλοθέατρο, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις στο μυαλό σου μικρές ιστορίες
1: ναι,
0: που θα δίνουν κάποιο μήνυμα, που θα έχουν κάτι να πούν σε αυτόν που θα το παρακολουθήσει. Και θα είναι για μεγάλους.
1: Για μεγάλους, ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι να το πραγματοποιήσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι καλή επιτυχία, παιδιά.
2: Ευχαριστώ.
0: Το Σάββατο.
2: Εσύ δεν θα μας πεις τα δικά σου.
0: Εγώ τα δικά μου.
2: Είμαστε μια ομάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, να πω και εγώ τα δικά μου. Εγώ εκτός από τα κεντήματά μου, να ετοιμάζω τώρα και είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Στην έκθεση θα είμαι εκεί, θα κάνω το συντονισμό της έκθεσης, αυτό δεν το είπαμε. Και επίσης, επειδή τώρα τελευταία κάνω πολλά μαθήματα έτσι, σε παιδάκια, τους μαθαίνω να κεντάνε, επειδή δεν είναι το κέντημα όπως παλιά εμείς στην καθημερινότητά τους, το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα γίνει έτσι μια μικρή σειρά μαθημάτων σε κάποια παιδιά. Συνεχίζω να κεντώ σε μπλουζάκια, να κεντώ σε καμβά, με διάφορα θέματα, ό,τι έτσι έρθει στο μυαλό του καθένα.
2: Ναι, και τα μπλουζάκια της Ανθής θα τα βρείτε στην έκθεση.
0: Θα υπάρχουν και τα μπλουζάκια με το σχήμα μας. Ναι,
1: ωραία μπλουζάκια ήταν.
0: Ήταν πηγή έμπνευση αυτό. Καλή επιτυχία λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
0: το Σάββατο στις 7 η ώρα στο παλιό Δημαρχείο της Ξάνθης η έκθεση με τίτλο «Σχήμα ζωής» με θέμα το αυγό. Θα είμαστε λοιπόν όλοι και εκεί. Είναι πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο, πάρα πολλές οι δράσεις. Θα πάμε, θα προλάβουμε, θα πάμε σε όλα. Εμείς αγαπημένοι ακροατές θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα στις 7 μέχρι και τις 9 με νέες δράσεις που θα γίνουν στην πόλη μας με ένα νέο μουχαμπέτι. Να είστε καλά, μια καλή εβδομάδα σας εύχομαι και να θυμάστε, φερθείτε όμορφα. Αυτό γυρίζει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
11: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

τρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Ρωτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
9: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: άντε γεια!
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο.

0: αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
1: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Εάν το επόμενο πρωί θα φύγεις νωρίς από το σπίτι για τη δουλειά, φρόντισε να ετοιμάσεις ένα τάπερ με το φαγητό σου. Διαφορετικά, ίσως δεν προλάβεις να πάρεις κάτι μαζί σου και θα χρειαστεί να καταφύγεις το μεσημέρι σε κάτι πρόχειρο και μάλλον λιπαρό ή να παραγγείλεις απ' έξω. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση International Journal of Obesity, η κατανομή των γευμάτων συμβάλλει στον έλεγχο της ποσότητας που τρώμε και είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που κρίνουν την επιτυχία μιας δίαιτας. Με έναν σωστό προγραμματισμό, ζούμε καλύτερα.
1: Και στο αυτοκίνητο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

Πες μου πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Θα αλλάξω όνομα στο ξενοδοχείο βέβαια. Καινούργια ιδιοκτήτρια είμαι, να μην κάνω κάποιες αλλαγές.
7: Σωστά. Πώς θα το πεις?
6: Hotel Dalia. Τι?
7: Μήπως θα καταλάβουν ποια είναι η ιδιοκτήτρια αν το πεις Hotel Dalia.
6: Από πού θα το καταλάβουν? Από το hotel! Dalia Palace τότε.
2: Ακούτε Star

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Αθήνας χειμένης. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τι άκουσε ο χρυσογόνησε άκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: σε μουσική. Star 888. Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Μου έδειχνες το Σύριο μια βραδιά.

μοιάζει μόνο το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Ποιον ξαναγείς απόψε στα άστρα του ουρανού σου και με τα παραμύθια σου ποιον ξεγελά.

βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει. Πόσο σου μοιάζει. Πόσο μου μοιάζει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.